0: Θα πούν και τη μετά Χόρχε Λιάνος.
1: Ασκέτα χωριά μου, χωριχή, το χρες πιτσι βανκία. Χωριχή το, είμαι ο Ιλιά Ιτικάς Γερμανόη.
0: Αδερ, ο χάτου μου σατούλ ο σαλού του κάτσιον πριμε λουγάρ του κοϊκανικού να πάχαμε σχέτ του σαντιπ λεγκάν και τσατσαϊκού να πάνε. Τος, έχει να λιά...
1: Τσιν καϊκουλιάντα. Άι, καϊ, σενιαλμά και ασχάκα. Του κούτσι χάς φαλιάρ παρίς πεκάσιον, φαλιάρ παρίς πεκάσιον. Χόρχη!
0: Το κόκκι πάει εγώ να πω χάτι μου σαλό του κάτσιον Ταταλούις.
1: Πάτσι, πάτσι, Χόρχη, άμα κούγιο κουνκίτσο σένιαλ την καρπαρή μου να σένια.
0: Αλλιά, για λες το μάνα κούσιανε συντός κουναντιά μάτα για τσάι ο ασύμα ψωβάς χαϊλιά ή καψαντσάρι, νο γαχτά ψαλίστα κουσιανε κούνκιον κατ' ουή, εντός. Και μάτα για τσάρι ασύμα άλλος 200 μετρος λάβ νο γαχτά κουσιανε, πως τσάρι μου κοζιωργόν γαμή, βαθμή ρίπα. Κολλάγιο που κάχω να κάνει νάνια σύλλου σύλλου μας λοιπόν κάνει ίντερνατ ομά. Κάνει νάνια μα κάνει τα δέματα για ίντερνατ και τσαρικούν. Εντός, σε μου κολλάγιο που κάχω να ζεπούν κούνια, κάνει που η πρέμαρια που κάχω να σκάει πάλι στα κούσαν κούνια.
1: Άι, αγάλε πάτσε Χόρχε.
0: Άρα, ούχ μισκήν τότε τα τα σικουρία δάτα, κάτσε η γουρή μου τα τα Λουίς.
1: Γεια Χόρχε, το σικουρία δά μας καρπάρεις πακάσα τσάντα, το κρετσί μας πακάσα χαιά.
0: Listo, listo.
1: Chao, chao, chao. Chao, chao, chao, chao. Chao, chao, chao, chao. Aquí en la huella y cunita, pues, chamos, para acá en teléfono, está en la jeta, bajaremos cerca, con niña hermano, en Chajé, Guatemala, pero señal, ni mana, lincho. Chay, ormai, con, pero, huella, para morjan. A ver, con, Guatemala, hola, hola. Hola. Kai pipi o doce, alguien poncha ahí.
2: Alguien poncha, algo me va, estoy con mi hija.
1: Y me voy a decir tú, que se arca, mantay, para la rimulla ahí.
2: Internamente.
1: Ya, internamente, conecta.